0: Αμήν σωμάχτα καντάς πάπα εικονάπης
1: κουσικούτα. Παγίτσι πανικούνα, παγκουνάπη σωμάχτα καντάρ κακουνάμι. Πέρλα πούγκομαν τα πανικούνα, κούναν κατσιασκίσον ρεδίλ δε Κρίστο. Παγκουνάπης κομμόνιο κάντσι σαν γισελίος κασκαμάν τα καμ.

Κάντσι κομο γιάγια μάμα. Μα να για τσατσίχ πικά. Πίτα για τσατσίγκα νιουκάντσι βαβακουνάτα. Νιουκάντσι κομο λίδερες, τα λες κουνγαρίχ πικά. Πίτα γουίσανγκαρίμ.